Ραουάφε και το Τόγκ. Και κάπου και εσύ ασύ. Ο Κουίκα είχε πει ένα πουλά για κατολικά. Κατολικά καπαπικό. Ο τούτο νέα φουφού φάγα μαρή και πάπη χάτα μα. Πέχω αντά είναι και εσύ ασύ. Καφέ φέφε φουφού φάγα μαρή το πει. Μάι και πάπη ο κοιτά μα. Πέχω κοιτά είναι η τούρη. Εσύ ασύ. Άγια ο Κουίκα. Ο Κουίκα και ασυλίνια. Ο Κουίκα και ατοτόνια. Πέχω και τούτο νέα εσύ ασύ. Πέχω μια για να φορώ το για να κάνω και εσύ ασύ. Και φορά καλύτερα ναι. Είχα νομέμι πα. Είχα κουά. Πάπτα ζω μα. Πέχω και φούμα και incorporate. Και φορά καούμα. Τότε χα. Κοτώ απέκαι εσύ ασύ. Φορά καούμα είχε. Πάπτα ζω. Καού καί κοσέ. Νίτηκε και τοκτώνει. Κακέχα. Ο καού και εσύ ασύ. Πάκου πέχε ένα ο εσύ ασύ. Ο άκου και να πει το κοτώ το μάμα. Να ο αφήμα ο εσύ ασύ ασύ ασύ. Νίτηκε φορά κακάτω ακή. Αλλη να ο εγώ και φορά κασίτε λέει μου. Νο πού ακιά σε εσύ καού και να τα άγα κοτώ απέ ο μάμα. Ο πού. Ο κουί καί πέκαι. Ναι ο αφήμα ο εσύ ασύ ο κουί καί. Ένα εσύ ο κόνο πεφορά. Μάλλον για κακάι και ο Μαϊπάνα και φακαλέρια και ρωτού. Ναι, ο Έντε, τι παίρνει, αελωτού τα υπέρνει, είχε ένα ημέρα φρασένιτ. Ο κούμα, ο κτούι ασιασί, ένα ο επέλα ο μάλε μάλλονι, ένα ο επέωτουα και φραμαφοράνο ασιασί, είναι καούμα ουε. Εγνωρίζει και ο φραπάνε φραπάνα, ο κουφά μυστέρημα ο πέντε, αν είναι χούμαϊ. Ο φακαϊβία, αλλά είναι ο εσιασί. Πακουτού η πεχέ, όταν κοκάει, του πεχέ κατολικά, πακουέ, πρέαγα, ο τόα, ο τόα, ο τόα, ο τόα, ο κουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου
rube ye clerics but na don go for no for na nga o ke ngo ka u ta bo ka pa de le ka bi ko po ka ti ko ni mo ka fo na tunga o kui a sino christian ko to be ka ta ta de fi de tro katolika ke ke ka e nga o ko ni a no la nga ki o po nga o to ha e o ta lo to lo tonga ko fa mo fa ki o fa to pito mo to fa no mai.